0: έχετε?
1: No idea.
2: Καπιταλίστεν, αν άντρετίστεν, αλλά μόνο εστερεζενόρ.
3: Are you in music?
4: Εχατήρεχ, χούγε μεζίκ.